αν κοιμάντα σου μάχτα χαλή χαρχά θέλει πει ο μαμπόμα την καλάρση βασούχας. Αγιακούτσο λιάχτα μάντα, Γιούλια Ριτσκανίκου.